Το τόκι μου μέξε. Είναι ο Γουαλτεφάντ. Είναι κουίκ. Σέγκα. Τι άγουα. Είναι κουίκ ο αγουγιάκ. Είναι τλιμίστη. Άσο κοιτλάγια. Το τόκι μου μέξε. Είναι τσόκ. Νινόκ κλαμάτι. Νιγμάτι. Νίκ. Η λαμίκη. Ni tlacopoya. In yowal nepantl. In tlimisli. Ni chop. Nigno tlamati. Nigmati. Nehuan tosti. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.

το τόκιμι μέσα. Είναι ο Αλεβάντ, in quick. Σέγγα, τι άγουα. In quick ο αγουιάκ, in τιμίστα, άσο πιτλάγια. Τόκιμι μέσα, in τσόκ, νινοκ λαμάτια. Νικ μάτι, νικ η λαμίκη, νικ τα κοκόγια, ειν γιόγουαλ νεπάντ, ειν τιμίς, νικ τσόκ, νικ νοτ λαμάτι, νικ μάτι, νέχουαλ τόστι, νέχουαλ μέτσι, νέχουαλ γιόγουαλ νεπάντ.